0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα τώρα!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Life 106,3. Παίζει επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα τώρα!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. Disco.

0: Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: σήμερα στον Live 106,3. Στις 10 Ιουνίου του 1947, σαν σήμερα, η Saab κατασκεύασε το πρώτο της αυτοκίνητο. Οι περισσότεροι δεν θα μπορούσαν να το αποκτήσουν, όχι όμως η Elizabeth Harley, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1965, μπορεί να έχει ό,τι αμάξι θέλει. Το ίδιο ισχύει και για τη Rihanna, που το 2007, σαν σήμερα, είδε το άλμπουμ της που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά να κατακτά τα charts. Και οι Radiohead μπορούν να αγοράσουν ακριβά αμάξια, ειδικά από το 2002, σαν σήμερα και μετά, που το άλμπουμ τους Amnesiac, που μόλις είχε κυκλοφορήσει, κατέκτησε τα charts.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Αλήθεια, ξέρεις πόση ώρα περνάς το χρόνο σου online? Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι θα περάσουμε 6,5 περίπου χρόνια από τη ζωή μας σερφάροντας το διαδίκτυο. Μάθε επίσης ότι το ίντερνετ έχει βάρος και μάλιστα συγκεκριμένο 50 γραμμάρια, αφού τόσο υπολογίζονται ότι ζυγίζουν τα ηλεκτρόνια που κινούνται στο ίντερνετ ανά πάσα στιγμή.
2: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να υποφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

Live 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.

0: Life 106,3.
1: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος. 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο.

0: διάπεδο. Καινούργια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη και όλα είναι δυνατά.
1: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982869 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Λάζαρε, ξέρεις πώς αξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
2: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durosteak. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
1: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
2: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durosteak και πέρα βρέχει.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
2: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durosteak.
1: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.

όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Τώρα το καλοκαίρι, μαζί με τη ζέστη, έρχονται και τα ενοχλητικά κουνούπια. Η Google αποφάσισε να δράσει και σκέφτηκε να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια μεταλλαγμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η σκέψη της ήταν απλή. Μόλυνε αρσενικά κουνούπια με ένα βακτήριο που υπάρχει στη φύση και αυτά, όταν θα γονιμοποιήσουν τα θηλυκά, τα αυγά τους δεν θα εκολάπτονται. Και έτσι θα μειωθεί ο αριθμός τους. Σε πρώτη φάση, η Google αναμένει την έγκριση των Αμερικανικών αρχών και εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα στη μείωση των κουνουπιών, τότε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρας Αριδαίας.
3: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεριοκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά.

0: αγορά των ακινήτων.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
0: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αρειδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αρειδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αρειδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αρειδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Life 106,3. Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Ποιο λαχανικό του καλοκαιριού μπορείς να το βρεις και σε πράσινο και σε πορτοκαλί και σε κίτρινο και σε κόκκινο? Μία είναι η απάντηση. Πιπεριά. Οι πιπεριές είναι εξαιρετική πηγή βιταμίνη C και οι κόκκινες και οι πορτοκαλί βιταμίνη Α με τη μορφή του β' καροτενίου. Και πόσο τραγανές είναι!
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νητιάκος, συσκευασμένα νοπά πουλερικά, 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί, 7,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρας Αριδέας.
2: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
3: Θεϊκό.
2: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
3: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
2: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
3: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
4: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες,

0: Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 6987 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-545. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982-550-777 και WhatsApp 6985-982869 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε, Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά, είμαστε στο μέσο της εβδομάδας, 10 Ιουνίου, 1 τρίτο του μήνα έφυγε, 1 τρίτο, τι είναι το 1 τρίτο, τίποτα δεν είναι, θα μου πεις βέβαια, 3 μήνες το καλοκαίρι, άρα έφυγε το 1 ένατο του καλοκαιριού, σταμάτα, και μόνο που το σκέφτηκα, θέλω να το βουλώσω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε πολύ ωραία τραγούδια, εδώ στο Number One Radio Show, με καινούργια Αναστασία, με καινούργιο Μιχάλη Χατζηγιάννη και όχι μόνο.

Λοιπόν, Θάνος Πετρέλης, θα δεχτώ το κομπλιμέντο ότι μοιάζω με αρχαίο Έλληνα θεό. Υπερβολή, Θάνο μου, εντάξει, καλός είσαι, αλλά αρχαίος Έλληνας θεός, εντάξει, δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να είναι. Τέλος πάντων, εντάξει, κάνανε πλάκα με τον Νίνο, ανέβασαν μια φωτογραφία, να μας δείξουν εκεί πέρα ότι έχουν κάνει γυμναστική, ο Θάνος Πετρέλης δηλαδή, αλλά όλα καλά. Λοιπόν, τα παραλές, αλλά θα το δεχτώ. Εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, περιμένουμε κάνα καινούριο τραγούδι από τον Θάνο Πετρέλη. Τι λέτε, έχει πολύ καιρό νομίζω να βγάλει καινούριο τραγούδι. Έχει τα παλιά βέβαια, πολύ ωραία του Φίβου. Καλά, πέρασαν χρόνια. Λοιπόν, number one radio show, είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Πάμε να απολαύσουμε disco DJ και λέτε να βάλουμε κάνα παλιό Θάνο Πετρέλη. Τι λέτε.

0: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει η ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
3: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω. Γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
2: Σικαλάστικ 612,
3: ε! Ναι, σου λέω. Ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
4: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
1: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
6: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλίνια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά. Πολύ στεναχωρήθηκα βλέποντας προχθές τα story που ανέβασε η Κατερίνα Βρανά, η αγαπημένη stand-up comedian, η οποία επέστρεφε από την Αυστραλία μέσω Κωνσταντινούπολης, αν κατάλαβα καλά, και κατήγγειλε λοιπόν ότι η εξυπηρέτηση στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, που σημειωτέων είναι ένα από τα αρτιότερα στον κόσμο, η εξυπηρέτηση λοιπόν προς τα άτομα συγκεκριμένα με αναπηρία ήταν απαράδεκτη. Ανέβασε λοιπόν ότι η πτήση της από το Σίδνεϊ καθυστέρησε με αποτέλεσμα να χάσει την ανταπόκριση από Τουρκία για Αθήνα και μετά να ζήσει εφιαλτικές στιγμές. Δεν της έδωσε κανείς αναπηρικό αμαξίδιο από αυτά που υπάρχουν σε όλα τα αεροδρόμια προς χρήση των ανθρώπων με κινητικές δυσκολίες. Έπρεπε να πάει μόνη της περπατώντας με πολύ μεγάλη δυσκολία στο γραφείο ανταποκρίσεων. Κάθισε στο πάτωμα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξυπηρέτησης και γενικότερα ένα χάος. Είμαι εξαντλημένη, έχω μια τρομερή μικρανία, λέει, και είμαι κυριολεκτικά σε δευτερόλεπτα να τους εξοντώσω όλους, να ξεσπάσω σε κλάματα ή και τα δύο μαζί. Αγαπητά αεροδρόμια, εκπαιδεύστε το προσωπικό σας να μιλάει αγγλικά αρκετά καλά ώστε να επικοινωνεί αποτελεσματικά, ειδικά όταν τα πράγματα δεν πάνε σύμφωνα με το σχέδιο. Αυτά.

Αυτή λοιπόν ήταν και η Αντιγόνη με το Τζάλα, το οποίο βλέπουμε ότι πηγαίνει μετά τη Eurovision πάρα πολύ καλά στα τσάρτ στη Βρετανία, σε διάφορες άλλες χώρες, στο Spotify, όπως επίσης και το ιταλικό τραγούδι πάει εξαιρετικά στο ραδιόφωνο, ίσως τα ακούτε και παντού. Μπορεί να μην κέρδισε το ιταλικό, μπορεί το Τζάλα να μπήκε στη δεκάδα, όμως ο κόσμος τα έχει αγαπήσει και το έχουμε δει αυτό με αρκετά τραγούδια που μπορεί να μην πήγαν, να μην μπήκαν στη δεκάδα, να μην έκαναν μια φοβερή πορεία στο διαγωνισμό της Eurovision, αλλά μετά ο κόσμος του άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, και την Γαρμπή, Ελένη Φουρέιρα έρχονται αμέσως τώρα ή λίγο πιο μετά εδώ στο Number One Radio Show. Έχω πάρα πολλά να σας πω και πάρα πολλά να ακούσετε.

0: σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.
3: Number 1 Radio Show.

Λέτε μας, κουκλάκια μου, επιστρέψαμε number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω όλα πραγματικά να είναι πάρα μα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 10. Και η Κατερίνα Καινούριου λέει, βλέποντας πώς συμπεριφέρεται ο άντρας μου στην κόρη μου, τον ερωτεύομαι ακόμα πιο πολύ. Γενικά, μέρα παραμέρα ή κάθε μέρα μιλάει η Κατερίνα Καινούριου για το πώς πάει, πώς μεγαλώνει το παιδί, τι κάνει ο Παναγιώτης και τα λοιπά και τα λοιπά. Τον άλλο τον αγαπάς, λέει, και τον ερωτεύεσαι ακόμα πιο πολύ. Δεν ξέρω αν χάνεται η μαγεία του έρωτα να κάνεις παιδί. Ίσως τον πρώτο καιρό χάνεται το σεξουαλικό, είναι λογικό. Εσείς τι λέτε? Το ότι χάνεται το σεξουαλικό το λένε όλοι. Το θέμα είναι κάποια στιγμή πώς θα επανέλθει. Αυτό δεν ξέρω πώς δουλεύεται. Αλλά αν υπάρχει αγάπη και έρος, όλα συμβαίνουν.

Αυτή ήταν και η αναβίση με το Αιγαίο. Απολαύσαμε και καινούργιο Μιχάλη Χατζηγιάννη, Ανδρομάχη Σούσουρο. Όλα τα ωραία εδώ στο Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Περιμένω και τα μηνύματα τα δικά σας στο Instagram, το δικό μου, Λάμπρος Κωνσταντάρας ή Number One Radio Show στο Instagram της εκπομπής. Λοιπόν, Τετάρτη βράδυ, σήμερα είναι μεγάλη μέρα γιατί σήμερα μπορεί να τελειώσει και το πρωτάθλημα μπάσκετ. Ολυμπιακός Παναθηναίκος, δεν ξέρω τι πιστεύετε, δεν ξέρω αν θα το δείτε. Για να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, εγώ δυστυχώς δεν θα το δω γιατί θα είμαι στη συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου. Τέλος πάντων, δεν πειράζει και το προηγούμενο που δεν το είδα, καλά μας πήγε. Κάπως το κερδίσαμε. Για να δούμε, θα τελειώσει το πρωτάθλημα, θα πάρει φέτος μέσα σε ένα μήνα Ολυμπιακός 2 κούπες μέσα στο ΆΚΑ. Αυτό θα είναι κοσμοϊστορικό.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
5: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
6: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
7: Για τον νομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.
8: Number 1 Radio Show.

Με επιστρέψαμε κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας, μπαίνουμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Η αναλυτική αυτοψία των Financial Times για το αν μπορεί η Πάρος να αποφύγει τη μοίρα της Μυκόνου. Λοιπόν, ακούστε εδώ τι συμβαίνει. Η Πάρος είναι γεγονός, ένα πανέμορφο νησί, το αγαπούν πάρα πολλοί τουρίστες, Έλληνες και ξένοι, αλλά είναι στη σκιά δύο εκ των πιο διάσημων ελληνικών νησιών διεθνώς, της Μυκόνου και της Σαντορίνης φυσικά, αλλά αυτή η ισορροπία διαβάζουμε εδώ, στο εφημερίδα. Φαίνεται να αλλάζει, γιατί το Κυκλαδίτικο νησί που μέχρι πρόσφατα αποτελούσε μια πιο ήσυχη επιλογή, εξελίσσεται σε έναν από τους πιο περιζήτητους προορισμούς της Μεσογείου, με διεθνείς παραγωγές, με εύπορους αγοραστές ακινήτων και μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες. Διεθνείς παραγωγές όπως του Netflix, της Amazon προβάλλουν την Πάρο παγκοσμίως, οδηγώντας σε εκρηκτική αύξηση του τουριστικού ενδιαφέροντος και πολυτελείς βίλες που νοικιάζονται πλέον σε τιμές ρεκόρ. Λοιπόν, να βλέπουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Μετά την προβολή του μία μέρα, η Airbnb κατέγραψε αύξηση 32% στις κρατήσεις για το νησί, ενώ η Villa Malis διατίθεται πλέον προς ενοικίαση έναντι 65.000 ευρώ τη βδομάδα κατά τεθερινή περίοδο. Για τη σειρά Malis της Amazon Prime, ενώ η δημοφιλή σειρά του Netflix μία μέρα γυρίστηκε εν μέρη στην Παρικιά και τη Χρυσή Ακτή. Δεν τις έχω δει, αλλά και μόνο αυτά τα νούμερα που βλέπουμε πραγματικά είναι εντυπωσιακά. Η Πάρος συγκεντρώνει περίπου 1 εκατομμύριο τουρίστες, με τη Μύκονο και τη Σαντορίνη να είναι πάνω από τα 3,5. Οπότε αυτό το πράγμα κάπως θα ισοσκελιστεί. Τι λέτε?

0: θα μας μείνει.
1: Δεν αποκλείω τίποτα, μπορεί να τα φέρει έτσι ο Θεός και να κάνω οικογένεια. Δεν το λέω εγώ, το λέει Κατερίνα Λιόλιου στο παρασκήνιο της βράβευσης και της απονομής που της έγινε το βράδυ της Δευτέρας. Λοιπόν, πλατινένιο άλμπουμ, καινούργια τραγούδια, όλα εξαιρετικά, όλα πολύ ωραία. Τη ρώτησαν, όπως καταλαβαίνετε, οι συνάδελφοι σχετικά και με τα ερωτικά οικογενειακά της. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι δίπλα ο σύντροφός μου. Σε ό,τι αφορά στη δημιουργία οικογένεια στο μέλλον, λέει, δεν αποκλείει τίποτα, μπορεί να το φέρει έτσι ο Θεός και να συμβεί και αυτό. Γιατί όχι, όλα στη ζωή είναι. Η επιτυχία θεωρώ ότι οφείλεται στα όμορφα τραγούδια που μου έχουν χαρίσει οι συνεργάτες μου, στην ομαδικότητα και τη σκληρή δουλειά. Τρία από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορεί να έχει ένας καλλιτέχνης. Καλούς συνεργάτες, teamwork και σκληρή δουλειά. Χωρίς αυτά, όσο ταλέντο και να έχεις, αλήθεια είναι ότι δεν πας πολύ μπροστά. Λοιπόν, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show κάπως εδώ ολοκληρώνεται. Να προσέχετε, να περάσετε υπέροχα και τα λέμε αύριο. Φιλάκια!

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 6987 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας. Ο Αθλητικός Σύλλογος Νίκη Αξού παρουσιάζει τον μοναδικό Σότι Βολάνη σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, χορό και ατελείωτο κέφι. Μαζί του η εκρηκτική Μαρία Σαριανίδου, ο ταλαντούχος Βαγγέλης Ζάρας και η εντυπωσιακή Κατερίνα Σταβολάκη. Έναρξη στις 10. Είσοδος 10 ευρώ. Ρεζερβές στο 6974-620-457. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Δημοτικό γήπεδο Αξού. Σώτης Βολάνης, Μαρία Σαριγιανίδου, Βαγγέλη Ζάρας, Κατερίνα Σταβολάκη. Σε μια νύχτα που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
3: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
4: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
3: Όλο έτσι λες, αλλά.
4: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
3: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
4: Πάμε τώρα!
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
4: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
3: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.
5: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση, ποιότητα υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.χατζηγιαννίδης.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Στις 10 Ιουνίου του 1947, σαν σήμερα, η Saab κατασκεύασε το πρώτο της αυτοκίνητο. Οι περισσότεροι δεν θα μπορούσαν να το αποκτήσουν, όχι όμως η Elizabeth Harley, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1965. Μπορεί να έχει ό,τι αμάξι θέλει. Το ίδιο ισχύει και για τη Rihanna, που το 2007, σαν σήμερα, είδε το άλμπουμ της που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά να κατακτά τα charts. Και οι Radiohead μπορούν να αγοράσουν ακριβά αμάξια, ειδικά από το 2002, σαν σήμερα και μετά, που το άλμπουμ τους Amnesiac, που μόλις είχε κυκλοφορήσει, κατέκτησε τα charts.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

0: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Τώρα το καλοκαίρι, μαζί με τη ζέστη, έρχονται και τα ενοχλητικά κουνούπια. Η Google αποφάσισε να δράσει και σκέφτηκε να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια μεταλλαγμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η σκέψη της ήταν απλή. Μόλυνε αρσενικά κουνούπια με ένα βακτήριο που υπάρχει στη φύση και αυτά, όταν θα γονιμοποιήσουν τα θηλυκά, τα αυγά τους δεν θα εκολάπτονται. Και έτσι θα μειωθεί ο αριθμός τους. Σε πρώτη φάση, η Google αναμένει την έγκριση των Αμερικανικών αρχών και εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα στη μείωση των κουνουπιών, τότε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγεται ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982 097 437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη. Daily.

0: Και εδώ είμαστε στα μέσα της εβδομάδας, 10 του Ιούνιου. Πότε ξεκίνησε ο Ιούνιος, πότε φτάσαμε και 10. Μπράβο μας. Μπράβο μας. Άστο να τελειώσει τώρα, γιατί οι μήνες. Αν και να σου πω κάτι.
1: Πες μου.
0: Τώρα, κάποιοι άνθρωποι που σωστά πράττουν και πάνε διακοπές νωρίς. Κάνουν τη σωστή την κουβέντα. Αλλά για εμάς που περιμένουμε τις διακοπές μας πολύ πιο μετά, λέμε να περάσει, ρε παιδί μου.
1: Γιατί σκέψω ότι αυτοί οι άνθρωποι που πάνε τώρα διακοπές θα είναι και τον Αύγουστο, σου λέω εγώ, στις πόλεις τους και θα είναι σαν διακοπές. Γιατί θα αδειάσουν οι πόλεις οι μεγάλες.
0: Η ζέστη είναι το πρόβλημα.
1: Εντάξει. Να σου πω κάτι, ρε Παναγιώτη.
0: Να μου πεις. Είμαι εδώ, είμαι εδώ για να σε ακούσω.
1: Όπως και να το κάνεις, μια θάλασσα, μια ώρα, δύο ώρες. Θα τη βρεις. Μια λίμνη, κάτι.
0: Δύο ώρες, εντάξει, δεν είναι και δίπλα. Δύο ώρες θα το πεις ότι είναι και κοντά. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας Μασούτης που για σένα καλύπτει όλες τις ανάγκες σου στις καλύτερες τιμές. Μία μάσκα του που είναι ένα όπλο οικονομίας 25 χρόνια τώρα. Εκδίδεται εντελώς δωρεάν στην απίθανη περίπτωση που δεν την έχεις. Δηλαδή, πας σε ένα κατάστημα και λες, παιδιά, μία μάσκα παρακαλώ. Και να δεις το φως σου που λένε. Κατάλαβες. Γιατί εκεί θα καταλάβεις τι σημαίνει οικονομία. Προσβάσιμο σε όλους ο Μασούτης. Αυτονόητο θα έπρεπε να ήταν. Δυστυχώς δεν είναι. Στο Μασούτη όμως είναι απαραίτητο.
1: Ναι.
0: Δεν ξεχνάς ότι μπορείς να κάνεις και ανακύκλωση σε μαγειρικό λάδι, λαμπτήρες, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μπαταρίες και χαρτί. Σε κάθε κατάστημα, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ το Μασούτη το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνουμε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Ελένα Ζευγαρά. Πάμε να συνεχίσουμε με Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς, ολοκαίνω για το τραγούδι. Εδώ είμαστε.
1: Φύγω.

0: Πάνω Σκιάμος, ξέρεις πολλούς.
1: Εσύ ξέρεις πολλούς.
0: Εγώ ξέρω ένα σωρό κόσμο.
1: Ναι, τέλος πάντων. Έχουμε τρελάνει τον κόσμο, νομίζω. Η αλήθεια είναι σήμερα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Λέγαμε και το ξεκινήσαμε.
0: Να πεις ό,τι θες. Ναι. Είμαστε εδώ για να σε ακούσουμε.
1: Τέλεια.
0: Είμαστε εδώ για να σε αφουγκραστούμε.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η εκπομπή σήμερα δεν έχει καμία
0: συνοχή.
1: Όχι, τίποτα. Μηδέν.
0: Είμαστε στα μέσα όμως της εβδομάδας.
1: Αυτό είναι οπότε, το πρόβλημα, μάλλον.
0: Οπότε αντιλαμβάνεσαι, είμαστε στην αρχή ενός ανάδρομου.
1: Ναι, είμαστε εν μέσω πανελληνίων. Επίσης, να πούμε. Ναι. Τα παιδάκια τα πηγαίνουν, σηκώνονται, πάνε, δίνουν τις εξετάσεις.
0: Υπήρξαμε κι εμείς βέβαια εκεί. Οπότε τα αντιλαμβανόμαστε.
1: Υπήρξαμε. Εν τω μεταξύ, πλέον έχω χάσει τον τρόπο με τον οποίο δίνουν οι πανελλαδικές. Ενώ ότι είναι ακριβώς όπως δίναμε κι εμείς. Α, τέσσερα.
0: Ναι.
1: Εμείς δίναμε έξι. Και ένα.
0: Κατεύθυνσης. Όχι. Εγώ, ας πούμε, έδωσα αρχές οικονομικής θεωρίας γιατί πέρασε οικονομικά.
1: Μπράβο.
0: Άλλοι, ας πούμε, δίνουν γλώσσα. Δηλαδή, αγγλικά. Ειδικό μάθημα.
1: Ειδικό μάθημα το λέγαμε εμείς. Εγώ είχα δώσει αγγλικά άθμα.
0: Υπήρχαν και άνθρωποι που δίνανε 14 κάποια περίοδο.
1: Το θυμάμαι.
0: Οι οποίοι, δηλαδή, αυτοί πραγματικά ήρωες.
1: Ή κάτσε καλά Γεράσιμο.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Το θυμάμαι αυτό.
0: Ήρωες οι άνθρωποι, συγχαρητήρια. Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, Στέλλα Καλή. Και η οποία έγινε χαμό στο χάραμα, είδα.
1: Βεβαίως.
0: Τα πούμε μετά.

0: Σαφάρι κάνει η Ριαλινίδου στα trends, που μπήκε μέχρι και στο παγκόσμιο trends, 100η θέση νομίζω, μπήκε στο παγκόσμιο YouTube trends.
1: Και είπε και την ιστορία του Σαφάρι. Δεν ξέρω αν το είδε. Είπε την ιστορία του Σαφάρι στο TikTok, νομίζω. Ανέβασε ένα TikTok και είπε πως ήταν το 13ο τραγούδι στο δίσκο τη.
0: Όχι, ήταν. Άκου, θα σου την πω εγώ που την ξέρω.
1: Ναι, επίσης. Κάτσε να τάνε την ιστορία σα. Για ξεκινά.
0: Λοιπόν, τρεις μέρες πριν κλείσει ο δίσκος, φέρνει το Σαφάρι. Αυτό. Και επειδή δεν είχε χρόνο για να βρει στίχο, κάθεται και το γράφει μόνη τη το στίχο.
1: Ναι.
0: Λέει ναι, μαζί με τον Βασίλη τον Κουμεντάκο. Λοιπόν, και λέει: παιδιά, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Πρέπει οπωσδήποτε να μπει στο δίσκο. Το οποίο εντωμεταξύ, επειδή το έχει γράψει ένας Αιγύπτιος.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά είναι με το στόμα ήχη, δεν είναι όργανα.
1: Έλα.
0: Είναι ήχη ένρινη.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, το στόμα του δημιουργεί αυτούς τους ήχους. Δηλαδή, κάποια όργανα που και καλά νομίζεις είναι στόμα.
1: Που υπάρχει μέσα στο τραγούδι.
0: Αλήθεια. Όλο αυτό το δουμ που ξεκινάει όλα αυτά είναι στόμα.
1: Εγώ αυτό που είπε, αυτό που έλεγε η Ρία είναι ότι ήταν για το μαγαζί, μάλλον από το σπίτι της στο μαγαζί πήγαινε την ημέρα που πήρε το τραγούδι, που ήταν τρεις μέρες πριν κλείσει ο δίσκος όντως. Πήγαινε λέει από το μαγαζί στο σπίτι, όχι από το σπίτι στο μαγαζί.
0: Και λέει, μου στέλνει πήγε πίσω ο δίσκος.
1: Ναι, μου στέλνει λέει, πίσω το. Μου στέλνει το τραγούδι και το άκουσα λέει 40 φορές. Κατέβηκα από το άκουγα πάλι, το ξανάκουγα πάλι στην επιστροφή και λέει δεν πίστευα πόσο πολύ μου άρεσε αυτό το τραγούδι. Οπότε έπρεπε κάτι να συμβεί για να μπει μέσα σε αυτό το δίσκο. Και τελικά είδες τι έκανε.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό το τραγούδι, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι ένα love to hate. Δηλαδή.
1: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Κάθονται και το κρίνουνε, αλλά όλοι το τραγουδάνε.
1: Αλήθεια είναι αυτό.

0: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδέας.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο, ο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
3: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.

0: Κορυφή καπέλη στα Γιάννητσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης.
1: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε, η Ελένη Williams είναι απέναντί μου. Μιλάμε για τραγούδια, μιλάμε για μουσικές και μιλάμε πάνω απ' όλα για ένα καλοκαίρι που έρχεται και προσπαθούμε να δούμε λίγο τα σχέδιά μας.
1: Εμείς να δούμε τα σχέδιά μας.
0: Γενικότερα.
1: Εμείς παραγγείλουμε τη σχέδια να έχουμε. Στην παράγκα.
0: Για την παράγκα.
1: Για την παράγκα, Παναγιώτη. Εμείς γι' αυτό την παράγκα θα πούμε.
0: Εντάξει, ντροπή. Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous στο Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok.
1: Στο TikTok, παιδιά.
0: Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Εκεί γίνεται η ωραία αλληλεπίδραση. Η Ηλίας Ρωτός έρχεται λάθος.

0: Αυτό είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Καμπάνες, βγαίνει και το ολοκληρωμένο άλμπουμ με τα νησιώτικα.
1: Ναι, έχουμε τώρα και το χαμός γίνεται με τα νησιώτικα. Πιστεύεις ότι αυτό είναι έτσι από την εμπειρία, τη μικρή εμπειρία που έχεις.
0: Ναι, τη μικρή.
1: Στον χώρο της δισκογραφίας. Mm. Πιστεύεις ότι αυτό τώρα με τα νησιώτικα είναι μια φουσκίτσα που θα.
0: Δεν είναι, να σου πω κάτι. Τα νησιώτικα έχουν τώρα το καλοκαίρι, δεν είναι το χειμώνα.
1: Όχι, αλλά το Γλέντι, ας πούμε, είχε κάνει χαμό το χειμώνα. Να θυμάσαι.
0: Δεν είναι χειμώνα, το καλοκαίρι είχε κάνει το χαμό. Απλά έμεινε από το τόσο
1: έμεινε.
0: Μαζικό. Άκου, θα σου πω κάτι. Τα νησιώτικα πάντα είναι ένας ευχάριστος ήχος, γιατί συνδέεις όμορφες σου στιγμές ανέμελες με αυτόν τον ήχο. Οπότε πάντα είναι ένας αλέγκρος ήχος που σου κάνει καλά. Εν τω μεταξύ, σκεφτείς και τους νησιώτες που είναι κούκλοι. Που είναι εφητενής.
1: Δίνει τον εαυτό του, παιδιά.
0: Ως
1: αμοριανός δίνει τον εαυτό του. Έχει σηκωθεί, έχει ορθώσει το ανάστημά του.
0: Φυσικά.
1: Κούκλη, εφητενής. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αυτό
1: με γαλάζια μάτια.
0: Οπότε λες, όλο είναι θετικό.
1: Αλήθεια.
0: Όλο είναι θετικό. Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω. Πες μου τι.

0: Και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου, θα είμαι η φωνή που ακούς τα όνειρά σου.
1: Βεβαίως.
0: Λέει και την Καρμπή Υποσυνείδητο, μια πολύ ωραία διασκευή και έρχονται και άλλες και πολύ ωραίες διασκευές.
1: Στο είπα
0: κιόλας, κάναμε και ακρόαση όλο αυτό.
1: Με την Κέτι Καρμπή.
0: Ποιο?
1: Με την Κέτι Καρμπή για τις διασκευές, λες.
0: Ναι.
1: Πότε βγαίνει αυτό?
0: Αυτό νομίζω τώρα θα γυριστούν το κλιπ, θα γυριστούν όλα τα τραγούδια βίντεο κλιπ.
1: Όντως.
0: Ναι, οπότε θα πάρει λίγο χρόνο.
1: Κάνει σοβαρή δουλειά. Θα κάνει όλα βίντεο κλιπ.
0: Όλα.
1: Μπράβο στην Κέτι Καρμπή, χαρά στο κουράγιο της.
0: Και χαρά στους ανθρώπους που τα πληρώνουν, μην νομίζεις.
1: Καλά, εντάξει. Αλλά
0: είναι 12
1: τραγούδια.
0: 10 ή 12 τραγούδια είναι.
1: 10 βίντεο κλιπ, θα σου μένει σίγουρα. Μπράβο, παιδιά. Πάρα πολύ, πολύ ωραία.
0: Σωστό.
1: Ναι. Όπως θα έπρεπε να είναι, Παναγιώτη.
2: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Daily Couscous.
1: Λάζαρε, ξέρεις πώς εξοδεύσαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
2: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
1: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
2: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
2: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
1: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23840 24945. Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972-4274-46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
0: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Αυτή είναι η Κλαβδία, όνειρο βαθύ. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Έχουμε άλλη μια ώριτσα μπροστά μας.
1: Την έχουμε την άλλη μια ώριτσα. Από την προηγούμενη ώρα που έχουμε βγει στον αέρα, σκέφτομαι κάτι που θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Έχει κολλήσει το κεφάλι μου και σε κοιτάω σαν χάνος. Γιατί δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεν θυμάμαι τι είναι αυτό που θέλω να σου πω.
0: Εγώ
1: σε
0: θέλω
1: κάθε
0: να σου
1: περίπτωση
0: πω ότι ένα μα ούτε στην παρέα μα.
1: Θα πάμε σε αυτό που το θυμάμαι πάντα τουλάχιστον. Ένα μα ούτε είναι στην παρέα μα, παιδιά. Ένα μα ούτε είναι πάντα δίπλα μα. Αυτό είναι το μόνο
0: ήταν
1: σίγουρο.
0: Και οι κουπίτσες μας που είναι τέλειο σκορ.
1: Σε ανέβασα προχθές. Τι έλεγα, ένα μα είναι δίπλα μα λοιπόν. Μια και έλεγε να πάτε να πάρετε και το καφεδάκι σα.
0: 50 χρόνια τώρα.
1: Τον ελληνικό σα, 50 χρόνια και μάλιστα κάθε Σάββατο για τα 50 Σάββατα.
0: Από ένα το προϊόν, Φλεβάρι ξεκινήσει.
1: Ακριβώς,
0: πάτωμα.
1: Ένα προϊόν πάτωμα σε πάρα, πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Προϊόντα τα οποία παιδιά τα χρειαζόμαστε
0: αυτό
1: τώρα.
0: Αυτό εντάξει είναι μέχρι το τέλο του χρόνου. Γιατί 50, ναι. 52 εβδομάδε νομίζω έχει ο χρόνο. 56.
1: Θα σε γελάσω, δεν έχω ιδέα.
0: Ναι.
1: Πόσε εβδομάδε έχει ο χρόνο, αλλά σχεδόν για ένα χρόνο πάντω όντω ισχύει αυτό. Σε άλλα νέα όμω, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι επιλέγετε προϊόντα μα στον τόπο. Από τον τόπο μας Βίλο και σε επιλογές μας ότι και Mr. Grand και αυτό σας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στα 6 ευρώ έκπτωση που παίρνετε στο λογαριασμό σας στους 200 πόντους, δηλαδή για την διπλάση πόντου που παίρνετε.
0: Λοιπόν, Γιώργος Μαζωνάκης έρχεται, επιπτώσεις. Εσύ σήμερα προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις να πας στη συναυλία, αλλά πάρ' το απόφαση, τρέχα μια Θεσσαλονίκη. Τρέχα λοιπόν εκεί να γίνει ο χαμός.
1: Βεβαίως. Και εμείς γύρισαμε πολύ πολύ. Ερχόμαστε με ένα daily throwback.
0: Έτσι.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Από απόν, ένα ολοκληρωμένο τραγούδι από το τελευταίο του δίσκο Ηχογένεια.
1: Ηχογένεια.
0: Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλο Ακούς και το Παύλο Ακούς στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί γίνεται η δουλειά η σωστή.
1: Εκεί γίνεται η δουλειά η σωστή. Εδώ είμαστε κι εμείς και έχει έρθει αυτή η ώρα όπου θα σε πάω πίσω στο κοντινό 2010. Δεν είναι μακρό.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Τι έχουμε.
0: 16 χρόνια πριν.
1: 16 χρόνια πριν. Μέχρι το κοντινό 2010 λοιπόν θα σε πάω.
0: Ναι.
1: Άνδρας είναι ο καλλιτέχνης.
0: Ναι.
1: Με το συνθέτη να είναι ο Βασίλη Καβριλίδης.
0: Mm.
1: Και ο στιχουργός να είναι ο Θάνος Παπα-Νικολάου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Η συγγνώμη.
0: Η συγγνώμη είναι για σένα.
1: Mm.
0: Άγνωστη λέξη. Λέω πάνω σκιάμος.
1: Αλλά πάνω γιατί.
0: Η συγγνώμη είναι για σένα άγνωστη, νομίζω λέξη. Συνέχισε το, δεν το ξέρω ποιο έχει βγει. Απλά ξέρω το τέτοιο.
1: Αλήθεια. Το κουπλέ ήξερες.
0: Κάμουν για σκότωμα, αγάπη.
1: Επαράταμε. Τελειώσαμε.
0: Πήρες παράταση.
1: Να ξεκινάμε το άρθρο πια. Τι να κάνω.
0: Σφίξα και
1: έλειξε. Τι να κάνω. Τι να κάνω.
0: Εντάξει ρε παιδί μου.
1: Μα πραγματικά η συγγνώμη είπα.
0: Θα σου πω.
1: Δηλαδή, ο Γαβριλίδης και ο Παπα-Νικολάου έχουν γράψει μόνο για τη συγγνώμη.
0: Όχι, απλά σκέφτηκα. Έχουν γράψει είτε στο Ρέμο και μετά λέω όχι. Ο Γαβριλίδης γράφει με το Μωραΐτη για το Ρέμο. Άρα σε αυτό τι γράφει, έχουν γράψει το τρολοκομείο, έχουν γράψει κάτι. Για να δω μήπως είναι κι άμμος.
1: Παιδιά, εγώ έχω τελειώσει.
0: Ανώμαλος ο άνθρωπος.
1: Όχι, αλήθεια, έχω τελειώσει κάπου. Αυτό ήταν. Φυλάκι.

0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό? Κατερίνα, λιώχι, αυτό ακούσαμε.
1: Έχω παραδόσει.
0: Δηλαδή αυτό που μου κρατάει και μου, τι να κάνω.
1: Ναι, όχι, θα απολυθώ, θα παραιτηθώ. Μια υπόλυση που γράφει το μου κάτω. Τι γίνεται?
0: Γιατί,
1: γίνεται
0: ρε φίλε.
1: Τι, αλήθεια.
0: Τι αλήθεια?
1: Μα είπα η συγγνώμη.
0: Είναι.
1: Δεν είπα κάτι άλλο.
0: Συγγνώμη.
1: Δηλαδή θα μπορούσε συγγνώμη να σου ζητήσω να κλάψω, προσπαθώ να πει ότι γράψει. Ναι, οκ.
0: Δεν είναι άντρας.
1: Θα μπορούσε να είναι. Μη ζητά συγγνώμη. Θα μπορούσε να είναι.
0: Μα δεν ξεκινάει.
1: Συγγνώμη, φταίω για άλλο. Δηλαδή κάτι. Τέλος πάντων, δεν είμαι πολύ καλά, παιδιά. Έχω να πα παλμού τώρα. Θέλω να σε ενημερώσω και όλα αυτά.
0: Αδίκω. Γιατί βλέπει, εγώ είμαι και. Πώς το λένε, κάνω και οικονομία χρόνου.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ενώ εγώ το πάω. Το πάω τρένο. Για να πει. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Θέλεις το χρόνο σου μέσα σε αυτή την πορεία των πραγμάτων.
1: Γιατί εγώ γενικά θέλω το χρόνο μου. Είμαι βραδίκαυστη. Έτσι μου είχε πει κάποτε μια τέτοια. Είμαι βραδιασκάφσεως. Μου το είχε πει μια διευθύντρια προγράμματος. Στον Αντένα.
0: Για καλό ή για κακό?
1: Το είχε πει για καλό. Για καλό το είχε πει.
0: Το είχε ξεκινήσει.
1: Δεν ξέρω αν το είχε ξεκινήσει. Αυτή η ίδια μου είχε πει ότι πρέπει να χάσω και κιλά για να είμαι στην τηλεόραση.
0: Τι να γίνει. Τότε
1: είχα μάλλον παραπάνω κιλά.
0: Είχες. Έχεις υπάρξει ποτέ με παραπάνω κιλά εσύ?
1: Ναι, έχω υπάρξει βέβαια. Έχω υπάρξει με 10, από αυτό που με βλέπεις τώρα, έχω υπάρξει με 10 παραπάνω κιλά. 12.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος. 4 χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 20 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
3: Ο αθλητικός σύλλογος Νίκη Αξού παρουσιάζει τον μοναδικό Σώτη Βολάνη σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, χορό και ατελείωτο κέφι. Μαζί του η εκρηκτική Μαρία Σαριανίδου, ο ταλαντούχος Βαγγέλη Ζάρας και η εντυπωσιακή Κατερίνα Σταβολάκη. Έναρξη στις 10. Είσοδος 10 ευρώ. Ρεζερβές στο 6974-620-457. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Δημοτικό γήπεδο Αξού. Σώτης Βολάνης, Μαρία Σαριγιανίδου, Βαγγέλη Ζάρας, Κατερίνα Σταβολάκη. Σε μια νύχτα που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
4: Daily Couscous,

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπή, ένα τελικό κουσίνι στην παρέα σου. Η Λένα Γουίλιαμς είναι απέναντί μου, αδύνατη πλέον, σιλφίδα.
1: Όχι, αλλά τέλος πάντων. Έχω υπάρξει.
0: Σε ποια ηλικία έχεις υπάρξει με παραπάνω κιλά?
1: Έχω υπάρξει στην εφηβεία μου. Ήμουνα δηλαδή, είχα έτσι παραπάνω κιλά.
0: Ίσως την τηλεόραση στην εφηβεία σου.
1: Όχι, αλλά μετά. Και μετά όταν ξεκίνησα λίγο στην τηλεόραση. Κοίταξε, δεν ήταν κάτι ακραίο, έτσι. Ήμουνα 10 κιλά παραπάνω. Στην Αγγλία τα είχα πάρει τα πολλά όταν είχα πάει.
0: Ναι, στην Αγγλία είχα πάρει και εγώ.
1: Αλλά εγώ γενικώς, επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος
0: είχε. Από σοκολάτες, εδώ είχα πολλές σοκολάτες.
1: Εγώ ανακάλυψα το fast food. Επειδή στο σπίτι μου δεν παραγγέλαμε ποτέ. Όταν
0: πάντα μαγειρεύατε.
1: Η μαμά μου, πάντα.
0: Πάντα.
1: Δεν υπήρχε το να παραγγείλουμε σουβλάκια, να παραγγείλουμε. Ποτέ.
0: Ούτε να πηγαίνουμε σε άλλα παιδάκια.
1: Ποτέ.
0: Στα άλλα παιδάκια, δηλαδή, δεν παραγγέλναμε.
1: Στα άλλα παιδάκια δεν πήγαμε σε κανένα πάρτι και τέτοια πράγματα, αλλά είχαν σε φαγητά που δεν τα είχαν φτιάξει. Ποτέ όμως δεν είχαμε. Δεν έπαιζε στο σπίτι το να παραγγείλουμε.
0: Η αλήθεια είναι βέβαια και το delivery έχει μπει τα τελευταία χρόνια τόσο δυνατά.
1: Αλήθεια. Καλά, και εμείς μέναμε και πάρα πολύ μακριά. Έτσι. Οπότε επειδή μέναμε πάρα πολύ μακριά, ήταν πολύ σπάνιο να υπάρχει αυτό. Αλλά ναι, τέλος πάντων, παιδιά, τώρα το κομμάτι κιλά και αυτό είναι μια άλλη συνθήκη.
0: Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει τα ρίξε κάτω.

0: Μπράβο, έπαιξες μαζί μου δίχως να το καταλάβω, λέει ο Παύλος Γκόρδης. Μια πολύ ωραία διασκευή, ένα αγαπημένο τραγούδι από τον Ανδρέα Στάμο.
1: Εδώ είμαστε εμείς και έχουμε και μια συζήτηση εδώ πέρα περί κιλών.
0: Δεν συζητήσαμε ποτέ.
1: Παρακαλώ.
0: Που εμφανίστηκε η Μαντόνα στην Times Square, ναι, στο Pride, που άνοιξαν οι οθόνες εκεί πέρα και ξαφνικά βγαίνει η Μαντόνα και κάνει ένα full promo για τον Confession 2.
1: Η Μαντόνα ξέρει, παιδί μου, τότε.
0: Η γυναίκα είναι αλλού.
1: Παιδί μου, εντάξει.
0: Εφήβρε τον όρο του marketing,
1: ναι,
0: η Μαντόνα, θεωρώ.
1: Κανονικότατα. Και πάει και ρουφάει, ρε παιδί μου, από ό,τι καινούριο υπάρχει, το ρουφάει.
0: Ναι, παιδί μου. Σου λέει, Σαμπρινάκη, έλα εδώ, έλα εδώ, κορτσούδι.
1: Έλα να σου δείξω ότι έχει. Αυτό. Αυτό.
0: Britney, έλα εδώ.
1: Ακριβώς. Όλους, όλους.
0: Ό,τι κυκλοφορούσε.
1: Μάικλ, έλα εδώ. Όλα, όλα. Όλη την νεότητα την έχει ρουφήξει. Γι' αυτό
0: ό,τι είναι, ό,τι είναι, ό,τι είναι. Ό,τι βγαίνει πιο hot, πάει δίπλα. Του παίρνει το μεδούλι.
1: Από εκεί έχει μάθει ο Θέμης. Ναι. Και είναι ίδιος όλα τα χρόνια. Όλο ο ίδιος που και έχει πάρει.
0: Το οποίο του λέω, ρε παιδί μου, κάνε μια μεσοθεραπεία. Κάνε ένα μποτοξάκι. Ναι, ναι, δεν κάνει τίποτα.
1: Τίποτα, παιδιά, δεν έχει κάνει τίποτα. Όντως.
0: Βάζει μια κρεμούλα έτσι σαν τη γιαγιά Νιβέα.
1: Έχει.
0: Τι είναι αυτό.
1: Μην το γελάς, γιατί αυτή μπλε.
0: Δεν ξέρω τι βάζει. Αλλά
1: κάτι ξέραν οι γιαγιάδες.
0: Εννοείται, Νίκος Οικονομόπουλος και επιστρέφουμε.

0: Με Θοδωρή Φέρη φτάσαμε στο φινάλε.
1: Αφού καταθάψαμε το θέμα, Γεργάτα. Αφού
0: τον αγαπάμε καλά. Μια χαρά, τον αγαπάμε τον άνθρωπο. Είμαστε και την εκεί που, έπαιζε μουσική παρέα.
1: Αλήθεια. Παναγίτσα μου. Όχι, όχι.
0: Μην ξεχνά, είναι αϊθαλή στα βραβεία. Ξεκίνησε τα βραβεία το 2004 και 2026 και ακόμα Θέμη Γεωργαντά.
1: Απορώ πώ το μιλάει ο Γκαρέζο ακόμα που δεν έχει παρουσία.
0: Δίνει ένα βραβείο κάθε χρόνο.
1: Κάθε, ναι, ναι. Για την τιμή των όπλων.
0: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, τον είχα κάνει. Τότε που είχαμε κάνει, που έκανα τα podcast των βραβείων, του είχα κάνει και συνέντευξη γι' αυτό.
1: Μπράβο, ναι, το θυμάμαι.
0: Και μου έλεγε ότι δεν εννοείται. Δηλαδή, αν δεν τον καλέσουν, θα στεναχωρηθεί πολύ αν δεν τον καλέσουν στα βραβεία.
1: Νομίζω ότι έχει υπάρξει μια που δεν έχει πάει στα βραβεία.
0: Δεν μου το είπε ότι στεναχωρήθηκε πάντως.
1: Ναι, όχι, σίγουρα δεν στεναχωρήθηκε. Νομίζω ότι έχει υπάρξει χρονιά.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Ό,τι είναι τώρα.
0: Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην Γεωργία Συχνότητα θα είμαστε παρέα σου.

0: Daily Couscous. Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3. Πουτώντας τα δάχτυ, πετώντας τα ύψη, καρδιά που έχει μάθει.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απών ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.com.

0: Ρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, σκίδρας Αριδαίας.
1: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Life 106,3.
1: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
4: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
5: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο. Καινούριο δόπεδο. Καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφή Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
6: Ο Αθλητικός Σύλλογος Νίκη Αξού παρουσιάζει τον μοναδικό Σώτη Βολάνη σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, χορό και ατελείωτο κέφι. Μαζί του η εκρηκτική Μαρία Σαριανίδου, ο ταλαντούχος Βαγγέλη Ζάρας και η εντυπωσιακή Κατερίνα Σταβολάκη. Έναρξη στις 10. Είσοδος 10 ευρώ. Ρεζερβές στο 6974-620-457. Παρασκευή 19 Ιουνίου, Δημοτικό Γήπεδο Αξού. Σώτης Βολάνης, Μαρία Σαριανίδου, Μαρία Σαριανίδου, Βαγγέλη Ζάρας, Κατερίνα Σταβολάκη. Σε μια νύχτα που...

0: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Life 106,3.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Όχι κάποιες επιτυχίες.
0: Όλες οι επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3. Disco.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Τώρα το καλοκαίρι, μαζί με τη ζέστη, έρχονται και τα ενοχλητικά κουνούπια. Η Google αποφάσισε να δράσει και σκέφτηκε να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια μεταλλαγμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η σκέψη της ήταν απλή. Μόλυνε αρσενικά κουνούπια με ένα βακτήριο που υπάρχει στη φύση και αυτά, όταν θα γονιμοποιήσουν τα θηλυκά, τα αυγά τους δεν θα εκολάπτονται. Και έτσι θα μειωθεί ο αριθμός τους. Σε πρώτη φάση, η Google αναμένει την έγκριση των Αμερικανικών αρχών και εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα στη μείωση των κουνουπιών, τότε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας.

0: χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
0: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Αλήθεια, ξέρεις πόση ώρα περνάς το χρόνο σου online? Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι θα περάσουμε 6,5 περίπου χρόνια από τη ζωή μας σερφάροντας το διαδίκτυο. Μάθε επίσης ότι το ίντερνετ έχει βάρος και μάλιστα συγκεκριμένο 50 γραμμάρια. Αφού τόσο υπολογίζονται ότι ζυγίζουν τα ηλεκτρόνια που κινούνται στο ίντερνετ ανά πάσα στιγμή.
2: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
0: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
4: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
0: Όλο έτσι λες, αλλά.
4: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
0: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
4: Πάμε τώρα!
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
4: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Ποιο λαχανικό του καλοκαιριού μπορείς να το βρεις και σε πράσινο και σε πορτοκαλί και σε κίτρινο και σε κόκκινο? Μία είναι η απάντηση. Πιπεριά. Οι πιπεριές είναι εξαιρετική πηγή βιταμίνης C και οι κόκκινες και οι πορτοκαλί βιταμίνης Α με τη μορφή του β' καροτενίου. Και πόσο τραγανές είναι!
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νητιάκος, συσκευασμένα νοπά πουλερικά, 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί, 7,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρας Αριδαίας.
4: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο, ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου, ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
5: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
6: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
7: Ο Αθλητικός Σύλλογος Νίκη Αξού παρουσιάζει τον μοναδικό Σώτη Βολάνη σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, χορό και ατελείωτο κέφι. Μαζί του η εκρηκτική Μαρία Σαριανίδου, ο ταλαντούχος Βαγγέλης Ζάρας και η εντυπωσιακή Κατερίνα Σταβολάνη.

0: του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982 097 437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
1: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
2: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
3: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
0: Για τον νομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 23820 81300.

0: σαν για μας.
1: Live 106,3.

0: Σαν σήμερα στον Live 106,3. Στις 10 Ιουνίου του 1947, σαν σήμερα, η Saab κατασκεύασε το πρώτο της αυτοκίνητο. Οι περισσότεροι δεν θα μπορούσαν να το αποκτήσουν, όχι όμως η Elizabeth Harley, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1965, μπορεί να έχει ό,τι αμάξι θέλει. Το ίδιο ισχύει και για τη Rihanna, που το 2007 σαν σήμερα είδε το άλμπουμ της που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά να κατακτά τα charts. Και οι Radiohead μπορούν να αγοράσουν ακριβά αμάξια, ειδικά από το 2002 σαν σήμερα και μετά, που το άλμπουμ τους Amnesiac, που μόλις είχε κυκλοφορήσει, κατέκτησε τα charts.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

0: Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.
1: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις το

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της αλμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 2384-0-22-198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
2: Γεια σας, είμαι ο Σταν και ακούτε το νέο μου τραγουδί στον Live 106,3.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο, Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
3: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
4: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα, τι να κάνω, ξέρεις?
5: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
4: Σικαλάστικ 612, ε!
5: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
6: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501 και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
8: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.

96,3. Δυνάμωσέ το. Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες εδώ είναι, όπως έχετε καταλάβει, σε αυτή τη συχνότητα την αγαπημένη σας. Καλώς ήρθατε σε αυτό το μουσικό διόρο του Flight Mode, που σκοπό έχει να σας ταξιδέψει στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου με τα καλύτερα κομμάτια να παίζουν δυνατά για όλους εμάς εδώ σε αυτήν την παρέα. Είμαι η Ελίνα Πατριανού και θα είμαι μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες γεμάτες μουσική. Θα επανέλθω για να σας πω πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου και να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Είμαι σίγουρη ότι έχετε νέα να μου πείτε και κομμάτια να ζητήσετε. Επανέρχομαι, αλλά θέλω να κάνουμε δυνατή είσοδο με την επόμενη μεγάλη επιτυχία.

Πριν λίγο ξεκινήσαμε και οι πρώτες καλησπέρες έχουν ξεκινήσει και αυτές. Τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας να δώσουμε στον Βασίλη, ο οποίος είναι συντονισμένος καθοδόν εκεί στη δουλειά του. Είναι στο δρομολόγιο και μας ακούει καθημερινά, λέει, αυτή την ώρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας συντροφεύουμε, Βασίλη, μας στη δουλειά και ξέρω ότι είστε κι άλλοι εκεί έξω που μας ακούτε καθοδόν. Γι' αυτό στείλτε τα μηνύματά σας στο Instagram μου, Λίνα Πατριανού, έτσι με βρίσκεται. Και πάμε να απολαύσουμε τώρα μια επιλογή του Βασίλη. Για την ακρίβεια, εκείνος είπε βάλε κάτι από Μακρόπουλο και εγώ ρε παιδί μου θα το πάω έτσι λίγο πιο αισθαντικά. Βασίλη, και όλοι εσείς εκεί έξω που μας ακούτε αυτή τη στιγμή, αφιερώστε το όπου σας αρέσει το επόμενο. Νίκος Μακρόπουλος, έχω έρωτα μαζί σου.

Μπαίνουμε σε απόλυτη καλοκαιρινή διάθεση. Έχει βοηθήσει ο καιρός, ο Ιούνιος που μπήκε πολύ δυναμικά, έσφιξαν οι ζέστες για τα καλά. Οι μέρες μας διαρκούν πολύ και μας χαροποιεί πάρα πολύ αυτό. Ο Ιούνιος είναι ο μήνας με τις μεγαλύτερες μέρες και αυτό από μόνο του νομίζω είναι μοναδικό, όπως μοναδικό είναι και το επόμενο κομμάτι.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 6987. 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση, να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου, να αντιστέκεται στη φθορά, να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο, να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο, άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
3: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
4: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα πορολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Δεύτερο μισό ώρα για το Flight Mode. Εδώ τα έχω ετοιμάσει όλα. Έχω μεταξύ των οποίων έχω ετοιμάσει και το καλύτερο της εβδομάδας που θα ακούσουμε σε λιγάκι. Θα επανέλθω για να το προλογίσουμε. Όχι πολύ, φανταστείτε. Επίσης, συγκεντρώνω τα μηνύματά σας. Βλέπω ότι ζητάτε και συγκεκριμένη επιτυχία να παίξει και επειδή προσπαθώ να μην χαλάω χατήρια όσο γίνεται, φυσικά και θα το ακούσουμε. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram Flight Mode Radio Show και Ελίνα Πατρινού επίσης στο δικό μου προσωπικό προφίλ, όπου μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και να τα πούμε και από εκεί. Σταματάω να μιλάω τώρα και θα φέρω στην παρέα μας αυτήν εδώ την κομματάρα που βλέπω ότι ετοιμάζεται να παίξει και πολύ μου αρέσει. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό είναι το δικό μου αγαπημένο αυτό το διάστημα.

Λίγο πριν σας είπα ότι θα περάσουμε στο αγαπημένο κομμάτι για αυτή την εβδομάδα, που αν ήσασταν μαζί μου εχθές Τρίτη, θα θυμάστε ότι μιλάμε για ένα κομμάτι το οποίο από τον τίτλο και μόνο μπορείτε να καταλάβετε ότι δεν είναι κάτι ήρεμο. Ίσα-ίσα είναι κάτι που πραγματικά μας ξεσηκώνει και δεν είναι άλλη από την αγαπημένη Αναστασία. Ο τίτλος του κομματιού, σπάστε το. Flight.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας και συντονισμένοι εδώ και μας συντροφεύετε, όπως ελπίζουμε και εμείς να σας συντροφεύουμε. Λίνα Πατριανού πίσω από το μικρόφωνο, παρέα θα πάμε για μία ώρα ακόμα σίγουρα. Να ακούσουμε τις καλύτερες και μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. Θα επιστρέψω μέσα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μέχρι τότε όμως αυτό εδώ για την Εύη που μας ακούει στην Άνδρο και παίζει.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Τώρα το καλοκαίρι, μαζί με τη ζέστη, έρχονται και τα ενοχλητικά κουνούπια. Η Google αποφάσισε να δράσει και σκέφτηκε να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια μεταλλαγμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η σκέψη της ήταν απλή. Μόλυνε αρσενικά κουνούπια με ένα βακτήριο που υπάρχει στη φύση και αυτά, όταν θα γονιμοποιήσουν τα θηλυκά, τα αυγά τους δεν θα εκολάπτονται. Και έτσι θα μειωθεί ο αριθμός τους. Σε πρώτη φάση, η Google αναμένει την έγκριση των Αμερικανικών αρχών και εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα στη μείωση των κουνουπιών, τότε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Ήταν το Internet Report.

0: 106,3. Δυνάμωσέ το. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις

0: Δεύτερη ώρα για το Flight Mode. Καλώς τους. Αν συντονιστήκατε μόλις τώρα, σας περιμένω να ξέρετε στο Instagram όπου βρίσκεται το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show αλλά και το δικό μου προφίλ. Με βρίσκεται ως Λίνα Πατριανού και στέλνετε το μήνυμά σας για να μου πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, τι μουσικό κομμάτι θέλετε να ακούσετε και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μου πείτε. Εδώ είμαι εγώ να παίξω τα κομμάτια που ζητάτε και να μεγαλώσουμε κι άλλο την παρέα μας. Έχουμε ξεκινήσει την δεύτερη ώρα μας. Εδώ είστε πολύ δυναμικά και έτσι δυναμικά θα συνεχίσουμε.
1: Πώς είναι να άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ήρθε η ώρα να πάρουμε τον αέρα μας, να αφήσουμε το τώρα και να πάμε κάπου στα παλιά, εκεί όπου θα βρούμε την σημερινή μουσική αναδρομή μας. Ένα κομμάτι το οποίο είχε φροντίσει να καθιερωθεί εκείνο το διάστημα, το αγαπήσαμε. Κάποιοι μπορεί και να το λατρέψαμε, λέω εγώ τώρα, και το έχουμε έτσι εδώ συγκεντρωμένο για να το απολαύσετε κι εσείς και να γυρίσουμε λίγο έτσι στο μυαλό μας πίσω στο χρόνο.
1: Flight mode, flashback.

Θα πούμε τα χρόνια πολλά σε μια φίλη της εκπομπής που είχε εδώ τα γενέθλιά της σήμερα. Είναι η Μαρίλια και την ευχαριστούμε που έστειλε το μηνυματάκι της. Παιδιά, στα γενέθλια, εμένα τουλάχιστον προσωπικά μου αρέσει να παίρνω λίγο χρόνο και να αναλογίζω με κάποια πράγματα που έγιναν όλη την περασμένη χρονιά και κάπως να αξιολογώ αυτά που μου άρεσαν και ήθελα και τα έκανα και αυτά που δεν πήγαν και τόσο καλά, με σκοπό να γίνω έτσι όσο γίνεται καλύτερη την επόμενη χρονιά. Σαν να κλείνεις το λογαριασμό, ρε παιδί μου, για τη χρονιά που πέρασε. Λοιπόν, και τώρα προφανώς είπα τη λέξη κλειδί και σίγουρα καταλάβατε ποιο θα είναι το επόμενο κομμάτι.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που στέλνετε το μήνυμά σας και μοιράζεστε εδώ τα νέα σας. Κάποιοι μου λέτε και τι ωραία πράγματα κάνατε το τρίμερο, μιας που το αναφέραμε έτσι λίγο νωρίτερα, και το Σαββατοκύριακο αντίστοιχα. Πολύ μου αρέσει που περνάμε έτσι όμορφα στην εκπομπή και θα συνεχίσουμε για τα επόμενα κομμάτια που έρχονται αμέσως τώρα. Θα επιστρέψω για να σας χαιρετήσω για σήμερα. Είναι το τελευταίο ημίωρο του Flight Mode με Ελίνα Πατριανού και είναι ακριβώς εδώ που μας αρέσει να κάνουμε λίγη ησυχία και να απολαμβάνουμε στο τέρμα αγαπημένα κομμάτια. Να, σαν αυτό που έρχεται αμέσως τώρα.

Η ραδιοφωνική μας Τετάρτη φτάνει στο τέλος της για σήμερα. Αυτό ήταν το Flight Mode για δύο ολόκληρες ώρες στην παρέα σας, να σας κρατάει συντροφιά και να τα λέμε εδώ μέσα από αυτήν τη συχνότητα. Από αυτό το σταθμό που ξέρει πάρα πολύ καλά να παίζει 24 ώρες το 24ωρο όλες τις επιτυχίες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Πέμπτη, με το καλό που θα ετοιμάσω πολύ ωραίες μουσικές να ακούσουμε. Τις δικές σας αγαπημένες για να είμαι πιο σαφής. Και φυσικά διάφορα ταξίδια ηχητικά σε όμορφους προορισμούς όπως κάνουμε κάθε φορά σε αυτή την εκπομπή. Ραντεβού λοιπόν ξανά αύριο την ίδια ώρα στο ίδιο σημείο. Μέχρι τότε θυμηθείτε ό,τι κάνετε να το κάνετε με κέφι και με διάθεση στα ύψη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μουσικά πετάξατε μαζί μου και σήμερα.

0: σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απών ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
1: Κλείστε τα μάτια, ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
2: Θεϊκό.
1: Φυσικά, αφού είναι με Λύριτον.
2: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι με Λύριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο με Λύριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
1: Δοκιμάστε το, είναι με Λύριτον.
2: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
3: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δόπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφή Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
4: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και εξ...

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
3: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Σαν σήμερα στον Live 106,3. Στις 10 Ιουνίου του 1947, σαν σήμερα, η Saab κατασκεύασε το πρώτο της αυτοκίνητο. Οι περισσότεροι δεν θα μπορούσαν να το αποκτήσουν, όχι όμως η Elizabeth Harley, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1965, μπορεί να έχει ό,τι αμάξι θέλει. Το ίδιο ισχύει και για τη Rihanna, που το 2007 σαν σήμερα είδε το άλμπουμ της που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά να κατακτά τα charts. Και οι Radiohead μπορούν να αγοράσουν ακριβά αμάξια, ειδικά από το 2002 σαν σήμερα και μετά, που το άλμπουμ τους Amnesiac, που μόλις είχε κυκλοφορήσει, κατέκτησε τα charts.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.
1: Δεν με ρώτησε κανένα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.
1: Boss, you know we finally here, right?
2: Well,
1: it's Friday then.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Ιορδάνης Αγαπητός με το Εξάρτηση, ενώ λίγο πριν Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς. Έρχονται Άννα Βύση και Αιγαίο, Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες, αλλά και ο Νίκος Μακρόπουλος με το Επίθεση. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν η Ιουλία Καλυμάνη, με ξόδεψες και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πάρετε το κινητό στο χέρι σας, να στείλετε μήνυμα στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51, να ζητήσετε το αγαπημένο σας τραγούδι για να το ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έρχονται αγαπημένες επιτυχίες μέχρι να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: λίγα λόγια.
1: Βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Μάριου, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, ενώ λίγο πριν Ηλίας Βρετός, το λάθος σου, για τη Δέσποινα έρχονται Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις για τον Παναγιώτη, και αμέσως μετά Κώστας Μαρτάκης, το σ' αγαπώ για τον Τάσο. Τι κάνεις?

Και τη Γαρμπή, υποσυνείδητο, μία επιλογή της Κατερίνας. Έρχεται αμέσως τώρα η επιλογή του Βασίλη, Πέτρος Ιακωβίδης, Έτσι έχει μάθει. Και αμέσως μετά η επιλογή της Άννας, Στέλλα Καλή, Υπεύθυνοι είμαστε.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Νύχτα στα FM.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά Ακούνια, μία επιλογή της Γεωργίας, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός για τον Πέτρο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η Ανδρομάχη με το Σούσουρο για τον Στέφανο και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Γιώργος Μαζωνάκης, Όπου Κοιτάξεις για τον Νίκο.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν

Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, μία επιλογή του Στάθη, ενώ λίγο πριν Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για την Ιωάννα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1855 υπογράφεται στην Κωνσταντινούπολη η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας, όπου με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σαν σήμερα το 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητή αναδιάρθρωση της χώρας, το γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1933 η Ζωζό Σαπουτσάκη, Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές. Πέγγι, Ζήνα και Άμινα για τον Γρηγόρη.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Ήταν ο Πάνος Κιάμος με το «Ξέρεις πολλούς», μία επιλογή του Γιώργου, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός για τη Δήμητρα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. Σαν σήμερα το 1963 ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές αλλά και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 2000, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί το στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα αυτή της ελευθερίας, Ανδρομάχη και Σούσουρο.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Live 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.